ξέρω τι σειρά που κοιμούν τα λαβά σαν μονιμάρι, κουνάν κατσί σειρά που είσαι σε μουσικούν κάπα, για τσαγκάπα και κοιμούν νιουκάου. Και κοιμούν τσα σαπάνγκε, λίβρο δε Αποκαλύψεις, 22-6 μαν τα ορίμα. Λίβρο δε Αποκαλύψεις, 22-6 μαν τα ορίμα, ζήκου πάσο. Κουνάν κατσί σε παχτέμα μικάν και κουνάν πίνκα μας τετιαρίσουν. Κάι σου γλάδο μαν καουσανά μαν ζήνα κάντσινιν. Κάι σου γλάδο μαν καουσανά μαν ζήνα κάντσινιν. Τσάι παγνιου κάντσι πρέπει να ρικόντσι κατ' οικόντσινιν. Τσάι τα μειωρίνα κάντσι.

Αν γιος παξίμι. Τσάι πάρα από τα κουάντσι γιου κανσίσκα. Σιέτε πέψινιν, ακί γιου βέγγω πρόντο. Πήμισε να νιν, Χεσούς. Πρόντο σάμος ανιν. Πρόντο ρίκουρες ανιν. Τσάι πάρα εμαλέσαι κανσί κίκινκα. Κίκιν ο αρμεζίτα, κουέστα τη κάζα κόγκη σηματισιάρι. Κίκιν, χιπουένι χόβεν, κίκιν πιέι το μάμι τη κάζα κόγκη σηματισιάρι. Λίδερ τη Εκκλησία, μα είχαν αγιάτσι, μα είχαν πάστο, μα είχαν κάνει κάνει κάνει πάστο, τη λάδα μου τσουρά, μα είχαν κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει κάνει El que guarda las profecías de este libro es para que pican. Cosicoy chinin que pacha pi causa cuna. Que despachimin es que te guaque chispa y moram ayu y arcangi, ayu son guaque chircangi, chay guasmante guaque chispa solo charingi. Cosicoy chinin. Cosicoy chispa de alegría causa chinin. Snacks camanta me. Yucanchica y achinch parlanchi con aman. Kikin kuna. Ουγιάτσο, εντύπωση που να ξύσει. Συνάξει, καμάντα με κονακή μου με τώρα σπίκα και κονακή τη ατσίντσι, ατέντο κάσο. Νοσήμα λέει ακάντσι και κάου σε πίκα. Άζει κάτι κόντσι, άζει πορή κόντσι, περ ενεμίγο, μολύστανε. Προβλήμα κονα σάμον, καί σάμον, τσάι σάμον, το ξύνα σάμον. Τσάι περίγω ξεμάκα να κονα κάντσι, μάνα βαχτά να κόσπα, μάνα είμα Δεν μάντα να ακούς πάνε με λέει κοντά χάπης με μάνα άπαβα κοντά χάπης τίνο πήμα τένις πήπης Δις παξίμι ουαν Χεσού Κρίστο μου ουζάσπα πάει μιο κτσι αβογάδοκα Πάει μου ουζάσπα καώστα να κάνεις Κι κέντα πει μακασνίγκα μάνα πόδιγκα πορ Χεσού δεφεντίγκα Κι κέντα δε ρεπέντα δε μαντάγκα η ματροσνίγκα που μάνα πόδιγκα κι κέν Χεσού ανκάγκη Τσάι μάντα μιο κάνεις κρίχ κονά πάχκα κονά και μομέντο μόντο πες το μόντο αχτώρ πάχκα Abogado Japina, Mañahu en China, Madi Mandana, y Malaikona, Maikona, Mana, Mana Tian, Chaikona. Maikona, Mana, en Tiscante Mana, Laita Japina Zami, Dios me chorca laikona tapis en Spanin. Mana Sinakan, sino que Nyukanchika. Juan, libro primer Sinakan en. Hijitos míos, estas cosas las escribo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Abogado también charin chin yukchar skawa kotin kaita chaita kolera skawa hawan personin chin mana chik sinakan yukanchi abogado buen defensor kakan me Jesús paipi confia na kanchi chaita rikunchi Jesucristo ksamon game no seimo rasamon game mana sanchikchu chaita menin paisam tak mana ya chanchunin ni pin angel kuna ni pin mana ya chanchunin Jesucristo kan yuka ya jam ya chanin chaita sima con Mateo 24:1 manteurima Y ahora Samón, ¿cachai? Para que preparado canacanche nada más. Atentos canacanche. Corintios, en un momento de abrir, será los ojos. Ni. Es un momentito. Pen. Imagina mi yucanche que piñavite uchicanche, pascanche, ni amana de moranche. Chas nacina mi yucanche chingarizuni. Chai para que yucanche aji canacanche. Bueno, que quien aquí mata repudinche, na caspa aquí quien. Αλλά χατα ζημάνγκι, ουιζάνγκι, νιουκτσίπ, τσάι λίνια πεκάσουν εις πανίγκιτς. Άζιμα καν τσάι νισκάψ. Άζιμα. Πριού εις πάψ, άμα εις πάλι θα κρίσουν. Είμα προβλήμα σαμούχ, πιζάκ σαμούχ, πικούς και ζάχ, πιμα βάλι τσίχμα να βάλι τσίχ κάτι ρέσπα. Τσάι πιμα γέδιος κακουιδάγκα, άνιμα τα κόγκα, βιγότα κόγκα, φουέσα τα κόγκα και κέμπε κάως είπε. Και κέντε ρεπέντε πικα μάνα ρεγήματα γιάζι νίχ, πιμα κολυράγκ, τσάι ψακρίγκ, μάνα γλυσά μουσανίγκ. Μάνα φαμίλια κονά πάνω από σανίγκη, μάνα ουγάρ περί ρεσπίτα σανίγκη. Ο τσόρι κονά ψιά μάμα το μάνα κάω σανίγκη, τσι κολεράσπα, κολεράσπα πασάνγκη, τσι σαϊ κονά μη αντσουτσίδο κανά κάν. Σαϊ κονά τα με ουιζάνι παλάνι, το ουκ και σαϊ κονά τα αγαντάνα κάνγκη, σοπεράνα κάνγκη. Είμα σαν πίπισο, για αδιός κουκουιδαγκάμι, για αδιός αιδαγκάμι, σπα κικίνκα, πασάνα κάνγκη, καουσάνα κάνγκη. Μάνα ηγουαλίτο τσαϊ ζαπίτι, μα φιένα κούσπα, χάνα κούσπα, μα σνακαμάνα ζικά. Aguantarina cancha, huyarina cancha, yo cancha y cuna, sin chiachido canaca. Hipuñi y cuna especialmente, kikin cuna caña, kikin cuna pis auto reflexión de una cancha. Kikin cuna po, yuyay, kikin cuna po causaipe, y manar casaraspa, kikin apto caspaca,
que quien mismo yo ya haré

δεν τη ζακικούνα, μάνα η ζάντσου. Πέρο, ή ματά τη καίπικα κάμμα νιωκά μου για τα τσίπα. Καίπικα λοιπόν τσι, Μωυσές, Διός καλιάσκα τα ουιασκα μάντακα, κοντέντο με λίκορκα. Πέρο, Διός πρόεβα τα τσοράρκα. Η μάπα, πάει παγουάρμι, μακίτα τσοράτσου. Πάει παγουάουα, μακίτα τσοράτσου. Σε ένα σπάκα, κάμπα χογάρ, κάμπα νεγόσιο, κάμπα μινιστέριο, especialmente μινιστέριο Μονταριμακονί, Ζάκι κούνα σαμοπίκα, κούσα δε δεπέντη μάνα διοσπάκτα σερβικόκπι, ουάρμι σερβικόκπικα, κούσα προβλέμα σαμούγκα, κάμπι σμακί τα τσοράτσο μη τσάικα σάμο, ουαουακούνα ψμακί τα τσοράτσο μη τσάικα σάμο, ρίκι. Κούσα τα ιντεντήρκα μου εις νησον σέφορακα, κούσα λίδρε κασκάτα. Ιντεντήρκα, μάνα γιάνγκα ρούνα κασκάτα. Μάνα νέρκα σε ένα σπάκα κόσα γουανιοτσόμζα, μάνα νέρκα. Σινο καϊ ρούνα κα διος πάκτα ρούρα, ρούνα μικάν. Σο πουέβλο τα ζουχτσιγά παγ με ζήκο. Διος αγζάσκα τσάι παγ μικάν νίσπα εντεντής καμάνταγα μάνα γουανιώνατα ο μάνα γουανιώτσου μοναρκάτσο. Καμπάνι, καμπα κόσα διος πάκτα σερβικόχτα άιο δανγίτσο, μάκητα κονγίτσο. Βάκιν γουαρμεζίτα κόνακα ασταβάμπης κόσα Dios pacta servicóxpica hasta wampis manamari munapanguicho cambacosa Dios pacta servichonca. Caicéfora, maquita chorarca, chayratito, paipacosa, zaque apacóxpi, maquita choraspa, quispechina muna y tacharirca. Y todavía guava pacpiscocara tapitirca, y guava pues, listo cascanga, riquichis pay 40 años ta charispa casararca séfora wan. Y 40 años guasa, más o menos unos isquiwata, casarasca, guasa, guavito de guachascanga. Ña, yuyanchi, paipachuri charizcanga de 20 a 25 años charizcanga. Chay guamrito, chay joven, listo mi carca, paipach charizca, piscocarita tapitichun, nanaita sentiscangami, y chayawaruan, y aitupach chakipito parispa, y aito, cutin causita charichun. Nyuka kunan canta tapusanini. Pastor po guaguna, diácono po guaguna, cantas con apo guaguna, imaginatas causa copanguichi. Allí chu causa con guichi, humana caspaca, zaquita causa copanguichi. Y ayata zaquichispa, mamata zaquichispa, tauca conami, guaguna disciplinarisca, harcasca tocosca, canchori, canososi, can irno, can nuera. Ama chasna causangi, hasta wampis kambag yaya, kambag mama, Dios pak siervo kakpika, hasta wampis paikunaman makita kuspa, makita kuxina, aji causaspa, ayudaspa, causa paichi. Sienes paka, kanwarmi tatapuni, kambag kusa tayoda kungicho, wawakuna tatapuni, kambag mama, kambag yaya, Dios ta servikofi, ayuda pangicho, asawan uriman Dios pak chuya simi pirikofi kari, pai pahuau kiaraon, Listo mi carca, guauquita ayudangapaj. Sinazata, araúnguan, Moisés o antandanacospa, paranacospa, rirca, Egipto zactamon. Egipto zacta pichayaspa, tandachirca, tucui yuya kuna gruna conata. Chay kuna yuya gruna conapis, Moisés y maniscata, araún y maniscata, uyarkami, kazuita mi casarirca. Tandanacuita mi casarirca y pacta chinacuita mi casarirca. Conanca sin espaca. Dios pacta donas conapa guarmizita cuna. Guaua cuna. Ayudaichi cambac siervo, cambac yaya, cambac turi, cambac ñaña, cambac mamata. Sinazata. Tandanacusca criscunapis. Cambac siervo ta ayudaichi. Sinazata. Guauqui cuna tiaspa. Cuñado con atiaspa, primo con atiaspa, ayodaichi cambac siervota. Ministigmi maquita cucho, ministigmi Dios tamañacho, ministigmi animachicho, ministigmi taunacacho. Ama hasta wampis, warmi caspapis, guavacona caspapis, líder con caspapis, comuna picaus gente con caspapis. Ama jucha chingapagza, manavali chingapagza, ama caichicho. De repente, haji causa cosca caspaca, Dios te agradecispa, ni au pan mancati paichi. Mana haji causa cosca caspaca, conan cae momento, Dios te perdón tamañaspa, caimanta huichimanca. Dios pacta loras con apasca, ayuda, tauna, maquita cujo, casonchi. Sucta punja cuna, camachi.